Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων,

0: και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένα ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
4: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλή δαγκώνει.
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
0: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
0: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
2: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
3: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
7: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
6: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
7: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
8: Express Cleaning Carpets.
9: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
8: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
9: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
8: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
9: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
8: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό,

0: μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Πινακότη, πινακότη, από τα λόγου ταυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
6: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
6: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανή ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δαγκουανί.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhadke.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
4: Ποια είναι η Disneyland του Μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
4: Πούλος Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α, 88,6.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
7: Α, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
1: Σιγά βρε, Λένη, και με κοψοχόλιασες.
0: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
1: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
2: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
2: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρωματοκινήτων.
2: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
2: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Α 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης αποδηλεί, ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποιες

0: εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
2: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
2: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
2: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες

0: λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Είστε έτοιμοι!
7: Πάμε τώρα δυνατά!
8: Και τώρα... 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που

σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ στη

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Ε, κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά, βρε, Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε, βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αέρωμα αυτοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
4: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες, γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
1: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που είστε και απόψε εδώ συντονισμένοι στην παρέα του Αλφα 88 και 6. Βράδυ Κυριακής, τα φώτα της πόλης είναι ήδη αναμένα και εμείς ξεκινάμε μια διαδρομή ανάμεσα σε μελωδίες και σκέψεις έως τις 11. Απόψε θα συζητήσουμε έτσι παρεΐστικα για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας και πώς μπορούμε να το κρατάμε ζωντανό. Γιατί μεγαλώνοντας μάθαμε να είμαστε σοβαροί, να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε πιο όρημοι, αλλά μήπως στην πορεία χάσαμε εκείνο το παιδί που μπορούσε να δει έναν ολόκληρο γαλαξία μέσα σε μια λακκούβα με νερό. Μείνετε συντονισμένοι για όλα αυτά τα όμορφα που σας έχουμε ετοιμάσει. Καλή ακρόαση!

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
1: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

Και αφού ακούσαμε και τον Bruno Mars, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να στείλω μια πολύ πολύ γλυκιά καλησπέρα στη Σοφία από Κομωτινή που είναι συντονισμένη στην παρέα μας. Το γλυκό μας ξεδερφάκι, πολλά πολλά φιλιά. Έχουμε και σήμερα να μοιραστούμε πολλές ξένες επιτυχίες, τις νούμερο 1 συγκεκριμένα. Αλλά συζητάμε και για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας.

Αν λοιπόν συναντούσε σήμερα το 10χρονο εαυτό σου, θα ήταν περήφανος για τον άνθρωπο που έγινες? Στείλε τη δική σου απάντηση στο Instagram του Alpha Radio 886 και μπες στην κλήρωσή μας για δύο δώρα που φέρνω σε πολύ πολύ λίγο στην εκπομπή μας. Λεώνα Λιούις και Bleeding Love για τη συνέχεια, κάτι από τα περασμένα που όμως παραμένει μεγάλη επιτυχία.

Ακούσαμε και το λόγο από το Lenny Kravitz. Σήμερα μιλάμε για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας σε μια εκπομπή γεμάτη ξένη μουσική με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο ραδιόφωνο του Αλφα 88,6 που είμαστε παρεούλα κάθε Κυριακή 8 με 11 το βράδυ. Μάγδα Κουντουρουπάκη στην παρέα σας. Γιατί πιστεύετε θεωρούμε την παιδικότητα ανοριμότητα?

Ακούσαμε και το λέω από το Lenny Kravitz. Σήμερα μιλάμε για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας σε μια εκπομπή γεμάτη ξένη μουσική με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο ραδιόφωνο του Αλφα 88,6 που είμαστε παρεούλα κάθε Κυριακή.

Σήμερα μιλάμε για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας σε μια εκπομπή γεμάτη ξένη μουσική με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο ραδιόφωνο του Αλφα 88,6 που είμαστε παρεούλα κάθε Κυριακή 8 με 11 το βράδυ. Μάγδα Κουντουρουπάκη στην παρέα σας. Γιατί πιστεύετε θεωρούμε την παιδικότητα ανοριμότητα, ενώ στην πραγματικότητα είναι η υψηλότερη μορφή ελευθερίας? Πολύ καλή ερώτηση. Την καλησπέρα μου να στείλω στην φίλη μας την Ιωάννα, που έστειλε το δικό της μήνυμα, θα το διαβάσουμε σε πολύ λίγο. Προς το παρόν φέρνουμε Τίλα και Σάρα Λάρσον, She Did It Again.

0: το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμού εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Τι κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

Let Me Be. Κάναμε την καλύτερη επιστροφή με αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Πού αλλού, στο Alpha Radio 88,6. Εκεί στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Instagram. Και φυσικά τοποθετήστε σχετικά με το σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα. Έχω τη χαρά να έχω και προσκεκλημένη σήμερα απέναντί μου. Μαζί μας έχουμε και απόψε το πιο παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, στο μετά τις 10, που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ανεβαίνει στο 4ο όροφο που όλα είναι απαράμιλα, η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις. Όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης. Και όπως σας υποσχέθηκα, έχουμε και δώρα που θα κληρώσουμε για τα μηνύματα που στέλνετε στο Instagram στο Alpha Radio 88,6. Και απόψε έχω αφήσει ένα μικρό δώρο για έναν από εσάς, ένα χειροποίητο κόσμημα Μαγντάρτε για να το κρατήσεις ή να το δωρήσεις εκεί που αγαπάς. Μπορείτε να μπείτε στο www.magdarte.gr, ούτως ώστε να δείτε όλη τη συλλογή. Έχουμε όμως και μια δωρεοπιταγή αξίας 30 ευρώ από τα είδη ραπτικής Καζαντζίδης.

0: Καλησπέρα, Στέλλα.
1: Καλησπέρα, Μάγδα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Σήμερα συζητάμε για το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Καταρχήν, πιστεύεις ότι το κρύβουμε όλοι?
1: Όλοι το κρύβουμε.
0: Πιστεύεις ότι κάποιοι κατά κάποιο τρόπο το έχουν σκοτώσει μέσα τους, δηλαδή δεν θέλουν ούτε να το βγάζουν προς τα έξω γιατί νιώθουν αδύναμοι?
1: Ναι, σαν αυτοάμυνα νομίζω. Mm-hmm. Όλοι το έχουμε και όλοι θέλουν να το βγάλουν προς τα έξω.
0: Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι που ήταν απλά διασκεδαστικό, χωρίς να σε νοιάζει αν θα βγάλεις χρήματα από αυτό?
1: Πρέπει να απαντήσω στην ερώτηση, πάνε πολλά χρόνια από τότε.
0: Ωχ, αυτό δεν ακούγεται πολύ καλό.
1: Η ζωή σε φέρνει σε δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσεις, αλλά οκ, okay, πάνε αρκετά χρόνια από τότε που έκανα κάτι. Mm-hmm.
0: Μήπως τελικά όμως το μυστικό της ευτυχίας δεν είναι να αποκτήσεις όσα θέλουν οι μεγάλοι, αλλά να μην χάσεις όσα είχες ως παιδί?
1: Δεν πρέπει να χάσεις την παιδικότητα και πρέπει να αφήνεις τη χαρά και τον ενθουσιασμό να βγαίνει από μέσα σου.
0: Πιστεύω ότι όσο και αν θεωρείς ότι δεν έχεις χρόνο να βγάλεις αυτό το παιδί, το βγάζεις. Εγώ τουλάχιστον αυτό το χαμόγελο που βλέπω απέναντί μου. Αυτά τα μάτια που ενθουσιάζονται με μικρά πράγματα και είσαι χαρούμενη με μικρά πράγματα, μου δείχνουν ότι η παιδικότητά σου είναι εδώ.
1: Ναι, είναι εδώ, μετά από πολλές καταστάσεις που ζει ένας άνθρωπος.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχουν σίγουρα δύσκολες mm-hmm. στιγμές, πολύ εύκολες. Αυτό είναι που μου δίνει δύναμη και εγρήγορση.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που είναι από τα περασμένα, Nothing Compares to You από Sinead O'Connor, και επιστρέφουμε εδώ λέγοντας περισσότερα με τη φίλη μας Στέλλα.

0: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αυτή ήταν Κυριάννα με το Umbrella. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη της επιτυχία που μας συστήθηκε. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Θανάση που μας γράφει «Ακόμα χαίρομαι με μικρά πράγματα» και νομίζω αυτό με κρατάει πιο αισιόδοξο. Νομίζω συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και η Αγάπη μας γράφει «Νομίζω όσοι κρατάνε την παιδικότητα είναι πιο ευτυχισμένοι». Αυτό προσπαθούμε σήμερα έτσι να συζητήσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις αλλά και τις δικές σου, τις δικές σας μάλλον. Εμείς μοιραζόμαστε εδώ με τη Στέλλα τις δικές μας. Στέλλα μου, θέλω να μου πεις, νομίζεις ότι βασικά πιο θυμάσαι μήπως ποιο τραγούδι χόρευε στο δωμάτιό σου πριν αντιληφθείς ότι ο κόσμος σε κοιτάζει και σε κρίνει?
1: Φυσικά, της Καλή Μηνών.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, ποιο?
1: Δεν το θυμάμαι ποιο είναι. Θα το θυμηθώ όμως και θα
0: Εγώ
1: σου πω.
0: Θυμάμαι σίγουρα το It's My Life, Dr. Alban. Τότε ήταν και επιτυχία στα χρόνια μου. Ορίστε, προδίδω και την ηλικία μου συντες άλλης. Μάγδα Κουντουρουπάκη μαζί σας μέχρι και τις 11. Η Στέλλα θα μας κάνει παρεούλα εδώ μέχρι τις 10 και 4 από ό,τι μου είπε, οπότε έχουμε να πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Στέλλα, τι θα έλεγες να σε πάω μετά για ένα ποτό στο μετά τις 10?
1: Εννοείται, είναι το καλύτερο στέκι.
0: Εκεί ψηλά που ήπιαμε και το καφεδάκι μας πρόσφατα.
1: Και καφέ και ποτό και...
0: Όποια ώρα και να πας.
1: Όποια ώρα και να πας, μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να... ξαναζήσεις λίγο την παιδικότητα που κρύβεις μέσα σου.
0: Με όλη αυτή τη θέα που βλέπεις γύρω σου...
1: Χαλαρώνεις.
0: Ακόμη και μόνος σου, πίνεις το καφεδάκι σου άνετα.
1: Φυσικά.

0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Κατερίνα που μας ακούει. Πολλά φιλιά. Σωστά, Στέλλα.
1: Τα φιλιά μου, Κατερίνα.
0: Πολλά φιλιά να στείλουμε και στο Βαγγέλη εκεί στην όμορφη Σαντορίνη που μας ακούει και είναι συντονισμένο στο Alpha Radio 88,6. Άλλο ένα μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η Στέλλα, γράφει: καλησπέρα Μάγδα, ακούγοντας την εκπομπή σου θυμήθηκα που μικρή έφτιαχνα φρούρια με μαξιλάρια στο σαλόνι. Σήμερα η μόνη κατασκευή που κάνω είναι τα Excel στη δουλειά. Με έκανες να θέλω να γυρίσω σπίτι και να παίξω κρυφτό με τα παιδιά μου. Χαίρομαι που σε δημιούργησε αυτό το συνέστημα, γιατί όντως μας παρασύρει η καθημερινότητα. Και θα ήθελα, Στέλλα, να μου πεις, τι θα έκανες αν ήσουν 10 χρονών για μία μέρα?
1: 10 χρονών για μία μέρα?
0: Ναι.
1: Θα ήμουν τόσο ανέμελη, δεν θα σκεφτόμουν τίποτα. Θα ανέβαινε σαν δέντρα, θα πηδούσα από γέφυρες. Θα έκανα ό,τι πιο τρελό, ειλικρινά σου μιλώ, για να γεμίσει η μπαταρία και να είμαι too much, ξέρεις. Ό,τι πιο...
0: Άλλο ένα μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η Στέλλα, γράφει: καλησπέρα Μάγδα, ακούγοντας την εκπομπή σου θυμήθηκα που μικρή έφτιαχνα φρούρια με μαξιλάρια στο σαλόνι. Σήμερα η μόνη κατασκευή που κάνω είναι τα Excel στη δουλειά. Με έκανες να θέλω να γυρίσω σπίτι και να παίξω κρυφτό με τα παιδιά μου. Χαίρομαι που σε δημιούργησε αυτό το συνέστημα, γιατί όντως μας παρασύρει η καθημερινότητα. Και θα ήθελα, Στέλλα, να μου πεις, τι θα έκανες αν ήσουν 10 χρονών για μία μέρα?
1: 10 χρονών για μία μέρα?
0: Ναι.
1: Θα ήμουν τόσο ανέμελη, δεν θα σκεφτόμουν τίποτα. Θα ανέβαινε σαν δέντρα, θα πηδούσα από γέφυρες. Θα έκανα ό,τι πιο τρελό,

0: Να μου πεις, τι θα έκανες αν ήσουν 10 χρονών για μία μέρα?
1: 10 χρονών για μία μέρα?
0: Ναι.
1: Θα ήμουν τόσο ανέμελη, δεν θα σκεφτόμουν τίποτα. Θα ανέβαινα σαν δέντρα, θα πηδούσα από γέφυρες. Θα έκανα ό,τι πιο τρελό, ειλικρινά σου μιλώ, για να γεμίσει μπαταρία και να είμαι too much, ξέρεις. Ό,τι πιο τρελό, ακόμα και μπορεί να τσίριζα και στο δρόμο μέσα. Στο κόκκινο.
0: Αν το κάνεις αυτό, ας πούμε, σε αυτήν την ηλικία.
1: Θα με κλείσω στην ψυχιατρική.
0: Εκείνη η παγίδα, κατάλαβες.
1: Θα με κάνω βάιρα, ύστερα θα έρθουν με άσπρη ποδίτσα να με πάρουν.
0: Αυτό σκεφτόμαστε όλοι και θαύουμε αυτό το παιδί μέσα μας, το καταπιεσμένο μερικές φορές.
1: Ναι, αλλά όταν είσαι σε μέρος που μπορείς να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Mm-hmm. Ας πούμε στη φύση, δεν σε βλέπει κανένας.
0: Στο μπάνιο, να τραγουδάς δυνατά, να οτιδήποτε να φαντάζεσαι τέλος πάντων.
1: Εννοείται.
0: Γιατί όπως και να έχει, εκεί που νιώθουμε ασφαλείς, μπορούμε να εκδηλωθούμε και να εκφραστούμε πιο ελεύθερα.
1: Φυσικά, αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί λίγο εκτονώνεσαι. Λες, OK, είμαι αυτή και συνεχίζω.
0: Άρα, τι συμπεραίνουμε? Ότι μας έχουν φάει τα πολλά φίλτρα σε όλες τις εκδοχές.
1: Πρέπει να είσαι πραγματική,
0: παντού.
1: Real.
0: Σε πολύ λίγο σου φέρνουν και το κομμάτι που χόρευες όταν ήσουν μικρότερη.
1: Θα πεις ένα κοπανιά μετά στο στούντιο.

Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρ

ασφάλεις. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Κομμάτι, κομμάτι και αυτό. Την καλησπέρα μου να στείλω στη Δάφνη και τη Λίσσα που μας ακούν από Χρυσούπολη. Πολλά, πολλά φιλιά και εκεί. Την καλησπέρα μου να στείλω όμως και στον Κώστα που μας γράφει θέμα φωτιά απόψε. Εγώ ακόμα κρατάω στον γκαράζ το παλιό μου skateboard. Η γυναίκα μου λέει να το πετάξω, αλλά για μένα είναι μία ανάμνηση για τότε που το μόνο μου πρόβλημα ήταν αν θα προλάβω να πάω στο σπίτι πριν νυχτώσει. Υπέροχο. Θα μιλήσει κάποιος, παιδιά. Είναι η Στέλλα, εδώ είναι και ο Βασίλης. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα, παιδιά, και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ για το θέμα το σημερινό, γιατί έρχομαι και από ένα τρίμερο, παιδιά, που πήγα στο χωριό και όλα αυτά τα παιδικά θέλω τα βρήκα μπροστά μου. Όλα. Όλα, όλα.
2: Βγήκανε όλα μπροστά του. Ναι. Τα ένιωσε, τα έζησε.
1: Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να αποχωριστώ πράγματα και επειδή έτυχε να έρθει και μία φίλη μου πρώτη φορά, έβλεπα κάθε γωνία και έλεγα: εδώ, όταν ήμουν παιδί, γινόταν αυτό. Σε αυτό το σημείο ήπια τον πρώτο μου καφέ σαν ενήλικας και πολλά πολλά άλλα.
0: Παντού αναμνήσεις δηλαδή, διάχυτες. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω, Βασίλη μου, αν συναντούσες σήμερα το 10χρονο εαυτό σου, τι θα του έλεγες?
1: Σε λατρεύω, αγάπη μου, κάντε όλα, θα γίνουν όλα φανταστικά.
0: Εσύ, Στέλλα μου, τι θα του έλεγες, του εαυτού σου?
2: Του εαυτού μου τι θα του έλεγα? Είσαι υπέροχη, είσαι κουκλάρα, ζήστο.
0: Εγώ θα της έλεγα της μικρής Μαγδούλας, μη μεγαλώνεις, είναι παγίδα. Λοιπόν, επίσης, πιστεύετε ότι μπορείς να είσαι ώριμος και ταυτόχρονα παιδί? Τι λες, Βασίλη?
1: Και ώριμος και παιδί μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει πάρα πολλούς αγώνες να διαφυλάξεις την παιδικότητά σου μεγαλώνοντας.
0: Σίγουρα.
1: Πρέπει να κλείνεις πολύ τα μάτια, πρέπει να δικαιολογείς πολλές καταστάσεις για να μην χάσεις την παιδικότητά σου.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ νομίζω ότι αρκετά μεγάλος έχασα την παιδικότητά μου.
0: Πιστεύεις ότι την έχασες δηλαδή?
1: Θεωρώ, ναι, γιατί έχασα αυτό το να ξυπνάς με ανάλαφρο στομάχι, το να χαίρεσαι λίγο παραπάνω τα πράγματα.
0: Την ανεμελιά ίσως έχασες, αλλά εγώ πιστεύω ότι την παιδικότητά σου και εσύ την διατηρείς πολύ καλά, γιατί είσαι ένας χαρούμενος, χαμογελαστός άνθρωπος και εσύ με τα μικρά ενθουσιάζεσαι, όπως και εγώ. Οπότε και η Στέλλα φυσικά. Οπότε πιστεύω ότι είναι εδώ η παιδικότητά σου.
2: Ο ενθουσιασμός είναι, νομίζω, περισσότερο κίνητρο.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει, ο ενθουσιασμός είναι ένα

0: περιστατικό της παιδικότητας.
1: Είναι.
2: Mm-hmm. Προσπαθώ γενικά να χαίρομαι με πολύ μικρά πράγματα. Ξέρεις, όταν μου το λέγανε οι πιο μεγάλοι, όταν ήμουν μικρός, έλεγα πόσο τετριμένα, πόσο να ακούσω αυτά τα μπλα μπλα. Και τώρα όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι να χαίρεσαι τα μικρά είναι σωτήριο. Είσαι πολλές στιγμές χαρούμενος και είναι κινητράκια μικρά μες στην καθημερινότητά σου που λες ας χορέψω το αγαπημένο μου τραγούδι, mm-hmm. ας ανοίξω το ραδιόφωνο τέρμα γιατί παίζει το τραγούδι μου.
0: Έτσι. Εγώ ας πούμε πιστεύω ακράδαντα ότι... Κοίτα που ξεχνάω τι θέλω να πω έτσι. Αυτό το παθαίνω δεν είναι και πολύ παιδικό, εδώ που τα λέμε. Κάποια άλλη ηλικία μου θυμίζει.
2: Που λιώμα τώρα μέσα μου.
0: Τέλος πάντων, θα επανέλθω σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Miley Cyrus και Flowers. Αυτό που μόλις ακούσαμε να το αφιερώσουμε στην Όλγα. Και να της υπενθυμίσουμε πως όταν κάποιος δεν αξίζει να ασχολούμαστε μαζί του, μπορούμε και μόνες μας. Εδώ είμαστε, παιδιά μου, και συνεχίζουμε. Θυμήθηκα αυτό που ήθελα να πω και θα το πω πριν το ξεχάσω. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πολύ σημαντικό συστατικό, ίσως το σημαντικότερο για μένα, της ευτυχίας είναι η ευγνωμοσύνη. Έτσι λοιπόν, εγώ πολλές φορές δοξάζω το Θεό που δεν τα έχω όλα, ούτως ώστε μου έρχονται λίγα-λίγα και έτσι νιώθω περισσότερη ευγνωμοσύνη και έτσι χαίρομαι σαν μικρό παιδί. Κατάλαβες πώς το εννοώ?
1: Απόλυτα. Απλά επειδή δεν είμαι τόσο λιγαριτής, θέλω να μπω στο www.magdart.gr και να τα πάρω όλα. Και εκεί καταλαβαίνεις, γίνομαι άπλιστος δυστυχώς.
0: Θες να μας πεις περισσότερα, γιατί αφορά και το δωράκι που δίνουμε.
1: Δεν
0: από
1: κρατιέμαι,
0: το...
1: παιδιά, στείλτε μηνύματα στο Instagram.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνετε στο www.magdart.gr, είναι ένα ελληνικό e-shop με γεροποίητα κοσμήματα υψηλής αισθητικής, γιατί κάθε κομμάτι είναι μοναδικό. Είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει το προσωπικό σας στυλ, παιδιά. Μπορείτε να ανακαλύψετε όλη τη συλλογή στο www.magdart.gr και φυσικά σήμερα το ξεχωριστό αυτό δώρο μπορεί να γίνει δικό σας στο Instagram.
0: Πού μας στέλνει μήνυμα, Βασίλη μου?
1: Αλφα Radio 88,6 στο Instagram. Στείλτε μας, παιδιά, τα δικά σας.
0: Στείλτε μας το δικό σας μήνυμα σχετικά με το σημερινό μας θέμα που έχει να κάνει με το παιδί που κρύβουμε μέσα μας. Έχουμε άλλο ένα μήνυμα που μας λέει πόσο δίκιο έχεις. Ξεχνάμε να θαυμάζουμε τα απλά. Πριν λίγο σταμάτησα το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου για να θαυμάσω το φεγγάρι. Ένιωσα πάλι εκείνο το δέος που ένιωθα μικρή. Ανώνυμο μήνυμα βέβαια, αλλά πολύ ωραίο.
1: Να έρθει αυτή η φίλη να μας πάρει, να ακούμε αλφα και να πάμε να θαυμάσουμε το φεγγάρι μαζί. Όλοι μαζί εδώ.
0: Ω, τέλειο, τέλειο.
1: Τα παιδιά έξω.
0: Θέλετε όμως να μου πείτε, μήπως ως παιδιά ήμασταν πιο ελεύθεροι γιατί δεν σκεφτόμασταν τόσο, γελούσαμε περισσότερο και ενθουσιαζόμασταν με μικροπράγματα?
1: Εγώ παρατηρώντας τις ανιψιές μου, μιας και πέρασε το τρίμερο μαζί τους, τελικά καταλαβαίνω ότι οφείλουμε να αφήνουμε τα παιδιά να ζουν την παιδική τους ηλικία, γιατί ανατρέχουμε κι εμείς πολλές φορές και παίρνουμε θάρρητα από την παιδική μας ηλικία.
2: Το δηλαδή ζούμε μαζί του.
1: Ναι, μας αναζωογονούν πάρα πολύ.
0: Και εγώ που έχω ανήψια λοιπόν, προτιμώ να με παρασύρουν αυτά στον κόσμο τους, παρά να τους φέρνω εγώ στον κόσμο των μεγάλων. Και πολλές φορές όταν μαζευόμαστε στο σπίτι, ας πούμε, αν έχουμε παιδιά και μεγάλους, εγώ κάθομαι πάντα με τα παιδιά.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Αφού το άπατσα άπατσε, το κάναμε χορευτικό, το κάναμε βίντεο κλιπ. Όλα αυτά, παιδιά. Γίνεσαι παιδί και γεμίζεις μπαταρίες.
0: Ακριβώς.

0: Στέλλα, η δική σου τοποθέτηση.
1: Και εγώ με τα παιδιά μου, όταν είμαι, αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο να σκεφτεί, να ζήσει και πραγματικά ξανανιώνω όταν είμαι με τα παιδιά. Mm-hmm.
0: Μα είναι ακόμη και δημιουργικό. Ξέρεις πόσες ιδέες, μεγαλοφυείς ιδέες, ξεκίνησαν από αυτή την απελευθέρωση της παιδικότητας, της φαντασίας, γιατί ουσιαστικά εμείς περιοριζόμαστε.
2: Γιατί έχουμε το μανδύα της σοβαρότητας και όταν έχουμε τα παιδάκια μας γύρω καταλαβαίνουμε ότι ξέρεις η ζωή μην με παίρνεις και τόσο σοβαρά.
1: Ακριβώς. Εγώ όταν είμαι με τα παιδιά πραγματικά ξεχνιέμαι, το ζω μαζί τους, δηλαδή και η φαντασία μου, γιατί τα παιδιά ξέρεις ότι δεν έχουν τη φαντασία που έχουμε εμείς, ξεφεύγει κατά πάρα πολύ. Εμείς βάζουμε τη λογική μπροστά, τα παιδάκια όμως...
2: Μα χθες μιλούσαμε με το Winnie και το Stitch που ήταν δύο αρκουδάκια. Πώς είναι δυνατόν να πείτε.
0: Ωραία, πάμε τώρα να ακούσουμε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με τα δικά μας.

0: Άλλη μία επιτυχία. Μόλις απολαύσαμε Sia και Unstoppable. Μαζί μας είναι το μετά τις 10 και απόψε, το στέκι για όλες τις ώρες. Το πρωί απολαμβάνεις καφέ φτιαγμένο με φροντίδα και μεράκι. Ενώ από το απόγευμα ως αργά το βράδυ σερβίρει κρασί, κοκτέιλς και φαγητό για απαιτητικούς ουρανίσκους. Μετά τις 10 εκεί όπου η προσωπική φροντίδα είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της. Η φίλη μας Σοφία μας γράφει: ωραία όλα αυτά, αλλά πώς να μείνεις παιδί όταν οι ευθύνες σε μπλοκάρουν. Μήπως τελικά η παιδικότητα είναι πολυτέλεια για λίγους? Εγώ θα πω πως μάλλον η παιδικότητα είναι το όπλο για να αντέχουμε τις ευθύνες. Κάπως έτσι το βλέπω. Τι λες και εσύ, Στέλλα μου?
1: Ναι, όντως, πραγματικά. Κάπου πρέπει να ξεφεύγει λίγο η ευθύνη για να παίρνουμε λίγο μια ανάσα.
0: Ακριβώς. Να αντισταθμίζει όλο αυτό, γιατί κι εμείς ψυχές είμαστε. Δηλαδή, επειδή είμαστε μεγάλοι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μόνο υποχρεώσεις και τίποτα άλλο. Δηλαδή, η ωριμότητα έχει να κάνει σίγουρα με το να είσαι υπεύθυνος για μένα. Αυτό σημαίνει. Να είσαι υπεύθυνος για αυτά που σου αναλογούν, τις ευθύνες που αναλαμβάνεις στη ζωή σου, τις επιλογές που κάνεις και όλα αυτά. Αν εκεί είσαι εντάξει, μπορεί η παιδικότητα να συνοδεύει την ωριμότητα, κάλλιστα, ναι, και να σου δίνει, να σου ελαφρώνει το μέσα σου, ας πούμε. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ναι, είναι σαν ένα ψυχικό μπότοξ, ξέρεις. Mm-hmm,
0: ακριβώς. Θα ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο κομμάτι από Billie Eilish και Birds of a Feather και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερα.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Έχουμε ακόμη μισή ωρίτσα περίπου να διανύσουμε παρέα. Εδώ στον Α88,6 Μάγδα Κουντουρουπάκη μαζί σας από τις 8 το απόγευμα. Τα λέμε κάθε Κυριακή μέχρι και τις 11 το βράδυ. Αναλογιζόμενοι έτσι διάφορα θέματα. Σήμερα συγκεκριμένα συζητάμε σχετικά με το παιδί που

0: κρύβουμε μέσα μας. Όλοι κάπου εκεί βαθιά το έχουμε. Άλλοι πιο βαθιά, άλλοι πιο επιφανειακά. Ωστόσο υπάρχει, είναι πάντα εκεί. Και πιστεύω πως μόνο βοηθητικός είναι ο ρόλος του. Και καλησπέρα μου να στείλω στην Αλίκη που μας γράφει. Καλησπέρα Μάγδα. Αν η παιδικότητα σημαίνει να μην ξέρεις που έβαλες τα κλειδιά σου ή να θέλεις γλυκό μετά το φαγητό, τότε είμαι το πιο παιδί της παρέας. Καλή εκπομπή. Στέλλα μου, έχεις να πεις κάτι σχετικά με το θέμα, να καταθέσεις την άποψή σου, το σκέφτηκες?
1: Έχω να πω ότι και μόνο που ήρθα εδώ μαζί σου, έχει βγει το παιδί μέσα μου.
0: Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες, ειλικρινά.
1: Εγώ
0: γιατί
1: σε ευχαριστώ.
0: Βγαίνει έτσι αβίαστα η συζήτησή μας και είναι σίγουρα και η δική σου άποψη βέβαια συμπίπτει πολύ με τη δική μου, αν και μερικές φορές τον θέλουμε και τον αντίλογο, αλλά είναι πολύ πιο ευχάριστο να συμφωνείς με τον άλλον, δεν το συζητάμε αυτό. Θα κλείσουμε σιγά σιγά. Εσύ θα παραμείνεις μαζί μας?
1: Θα παραμείνω μαζί σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εγώ λοιπόν θα πω πως η παιδικότητα δεν είναι ανοριμότητα, είναι τρόπος να βλέπεις τη ζωή. Για σκεφτείτε το και έτσι.

0: Dusty the Wind, κάτι από τα περασμένα, αυτό που μόλις ακούσαμε. Μαζί μας το πιο παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, το μετά τις 10, που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο που όλα είναι παράμιλα, η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις. Όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης. Και επανερχόμαστε. Έχουμε ακόμη ένα μήνυμα που μας λέει: καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Εγώ πάντως διατηρώ την παιδικότητά μου τρώγοντας δημητριακά με σοκολάτα και βλέποντας κινούμενα σχέδια το Σαββατοκύριακο. Είναι η δική μου ψυχοθεραπεία, μη με κρίνετε, λέει ο Νίκος. Και φυσικά δεν θα σε κρίνουμε. Και εμείς θα κάνουμε αυτά. Παιδιά, έχετε να πείτε κάτι?
1: Τι να πούμε, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι στόχος δεν είναι να μένουμε παιδιά, δεν είναι να μείνουμε παιδιά, αλλά να εκπαιδεύσουμε τον ενήλικο που έχουμε μέσα μας να προσέχει το παιδί.
0: Πολύ καλή προσέγγιση. Εσύ, φίλε μας Βασίλη, τι έχεις να πεις? Είσαι σιωπηλός και δεν σε έχω συνηθίσει έτσι.
2: Σκέφτομαι πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε, άρα ίσως έχω χάσει όντως την παιδικότητά μου.
0: Ωραία, να σας πω τότε εγώ, παιδιά, γιατί θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Για μένα το απόψινό θέμα δεν είναι θεωρητικό. Όταν ήρθα αντιμέτωπη με τον καρκίνο μου, όπως ξέρετε, κατάλαβα ότι τα φάρμακα κάνουν τη μισή δουλειά. Την άλλη μισή την έκανε το παιδί που κρύβω μέσα μου. Το χιούμορ και η παιδικότητά μου ήταν τα όπλα μου και ήταν ο τρόπος μου να πω στην αρρώστια: μπορείς να χτυπήσεις το σώμα μου, αλλά δεν θα σου επιτρέψω να αγγίξεις το χαμόγελό μου. Τώρα έχετε να πείτε κάτι?
1: Είναι πολύ τρυφερό.
2: Είσαι η Μάγδα που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε.
0: Ευχαριστώ.
2: Χαμόγελο, παιδικότητα, χιούμορ εξαιρετικό, γιατί κακαρίζουμε, να ξέρετε. Θα το λαβρύνω εγώ. Κακαρίζουμε συνέχεια όταν δεν είμαστε στον αέρα.
0: Και κυρίως έχουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο να πηγαίνουμε για περπάτημα. Αυτό δεν το είπες.
2: Είμαι πάρα πολύ κοντά στο να πω. Ξέρεις, Στέλλα, την ιστορία. Τώρα θα την πω. Άσε λίγο τον Teddy Swims που παίζει.
0: Μα και αυτό κρύβει παιδικότητα.
2: Μα ξέρεις τι, κανονίσαμε με τη Μάγδα κάποια στιγμή να πάμε για περπάτημα. Και λέμε, είναι η στιγμή οι διαιτολόγοι να συνδυαστούν με ωραία και φυσική

0: άσκηση και καταλήξαμε κάπου εκεί κάτω στη Ραψάνη με πατατάκια και
1: παγωτό. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Και έτσι τελικά δεν ξέρω να πήγαμε, γιατί λέμε μάλλον δεν είμαστε ωραίος συνδυασμός. Για να μην θυμηθώ τις γρανίτες και τα milkshake που παρεντέλαμε δίπλα.
1: Σιγά μου ρε, απλά να πληρώσαμε κάποιες θερμίδες που τις χάσαμε, γιατί δεν θέλαμε ας πούμε να τις στερηθούμε κιόλας. Αν μη τι άλλο όμως τις χάσαμε.
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι φάγα τις συναισθηματικά.
0: Τρώω μόνο συναισθηματικά.
1: Ναι, είμαστε αγαπούλιδες, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα Teddy Swims και Bad Dreams ακούμε από κάτω. Ας το ακούσουμε λίγο, καθώς είναι υπέροχο κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Αναλώσαμε.
1: Τρώω μόνο συναισθηματικά.
0: Ναι, είμαστε αγαπούλιδες, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα Teddy Swims και Bad Dreams ακούμε από κάτω. Ας το ακούσουμε λίγο, καθώς είναι υπέροχο κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Και έχουμε ακόμη ένα μήνυμα. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στο φίλο μας τον Γιώργο. Τι μας γράφει η Βασιλή?
1: Καλησπέρα, λέει, ελπίζω να είστε καλά. Εγώ κρατώ την παιδικότητά μου παίζοντας Ratchet και Clank στο PlayStation 3 και στο Minecraft. Καλό βράδυ, Γιώργος. Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν τα ξέρουμε αυτά τα δύο παιχνίδια, έτσι?
0: Όχι, το Minecraft το ξέρω χάρη στα ανιψάκια μου. Ωστόσο, πολλοί άντρες, εγώ θα πω, παίζοντας PlayStation, διατηρούν την παιδικότητά τους.
1: Βέβαια, είναι αυτά τα κομμάτια που έχει ο καθένας μέσα του και νιώθει σπίτι πάντα. Mm-hmm. Είναι ο λόγος που βλέπω δύο ξένους και Dolce Vita, τουλάχιστον 25 χρόνια σερί.
0: Για το Κωνσταντίνο και Ελένη δεν μας πει κάτι?
1: Το Κωνσταντίνο και Ελένη, παιδιά, τώρα, unpopular γνώμη, δεν είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Αλλά επειδή δύο ξένους και αυτά βλέπαμε mm-hmm. πολύ όταν ήμουν παιδί με τη γιαγιά μου και όλα αυτά, εγώ νιώθω πάντα σπίτι.
0: Κατάλαβα, το έχεις συνδέσει έτσι με αυτή τη ζεστασιά, ας πούμε. Μάλιστα. Εσύ όμως, Βασίλη, δεν μας είπες με ποιο τραγούδι χόρευε στο δωμάτιό σου πριν αντιληφθείς ότι ο κόσμος σε παρατηρεί και σε κρίνει.
1: Γενικά, εγώ έψελνα όταν ήμουν παιδί. Mm-hmm.

0: Δηλαδή και στο δημοτικό, επειδή ήμουν παπαδάκι και.
1: Αυτά δεν τα ήξερα. Για πες, για πες.
0: Μήπως θες να τα πω μετά το τραγούδι.
1: Όχι, θέλω να μου το πεις τώρα και να πάμε σε τραγούδι.
0: Δεν κρατιέσαι.
1: Δεν κρατιέμαι.
0: Ωραία. Γενικά μου άρεσαν πάρα πολύ, εντάξει, πέρα από τις ψαλμωδίες που όντως έψελνα και μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Νίκος Κουρκούλης.
1: Mm-hmm.
0: Χαρακτηριστικά τραγούδια σαν το Τόσα Δειλινά και το Μια Νύχτα στον Παράδεισο τα έχω πολύ ψηλά. Και όλα τα disco τα 80s παίζαν συνέχεια στο σπίτι. Οπότε αυτό το είδος μουσικής, γενικά disco 80s, είναι σπίτι.
1: Καταλαβαίνω. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα Νίκο Κουρκούλη. Συγγνώμη, να ακούσουμε ένα.
0: Θα ήταν τέλειο. Νίκο Κουρκούλη.
1: Alan Walker και Sweet Dreams, παρακαλώ.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Να στείλω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Κατερίνα που γράφει καλησπέρα. Πριν πάω για δουλειά, τρώω μπισκότα μεγάλα και παίζω λίγο Minecraft. Να το πάλι το Minecraft. Κατερίνα, καλό βράδυ. Κατερίνα μου, κερδίζεις κιόλας το δώρο που έχουμε δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ από τα είδη ραπτικής Καζαντζίδης. Ενώ ο φίλος μας ο Γιώργος με τα βιντεοπαιχνίδια που μας είπε νωρίτερα κερδίζει το κόσμημα, το χειροποίητο κόσμημά μου από το Μαγκντάρτε. Και μπορείτε να έρθετε να τα παραλάβετε καθημερινά 3 με 7 μεσημέρι. Έτσι. Βενιζέλο 79 στο γυάλινο κτίριο της Alpha Media Group. Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Περάσαμε 3 ώρες με υπέροχες μουσικές, αλλά ελπίζω να σας αφήσαμε μία μικρή υπενθύμηση. Η παιδικότητα δεν έχει ηλικία, είναι τρόπος να βλέπεις τη ζωή. Δεν είναι φυγή από την πραγματικότητα, είναι ο τρόπος να την κάνεις πιο υποφερτή, πιο φωτεινή. Αύριο το πρωί, καθώς θα ετοιμάζεστε για τις δουλειές σας, κάντε μία χάρη στον εαυτό σας. Χαμογελάστε σε ένα ξένο, προσέξτε ένα χρώμα στο δρόμο ή τραγουδίστε δυνατά στο αυτοκίνητο ή και στο μπάνιο, κανένα πρόβλημα. Κρατήστε το παιδί μέσα σας ζωντανό, αυτό μας κρατάει πραγματικά ανθρώπινους. Είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη, ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα σας, καλή σας νύχτα και να ονειρεύεστε όπως όταν ήσασταν παιδιά. Την καληνύχτα, να μας την πούν και τα παιδιά εδώ, η παρέα μας.
1: Καλό βράδυ.
2: Καληνύχτα σας.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα, παιδιά, για τις απόψεις που ανταλλάξαμε. Ήταν υπέροχη η παρέα σας.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επανειδή.
1: Την άλλη Κυριακή.
0: Ακριβώς.
2: Την άλλη Κυριακή.
0: Την άλλη Κυριακή, 8 με 11. Φιλιά πολλά.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.